0: Μπορεί να είναι αυτό. Είναι πανάκου μπλεμπέτσι. Πιθανά. Σαν μου ήταν και το βούλο.
1: Είναι
2: Halloween. Είναι
3: Halloween. Είναι Halloween.